0: μια για φυσικά. Σε γυαλί σε τετέρ.
1: Τι μπαγιά σου εκεί, τι
0: μπαγιά σου εκεί.
1: Τι μπαγιά σου εκεί, τι μπαγιά σου εκεί.
0: Τι μπαγιά σου εκεί, τι μπαγιά σου εκεί. Τι μπαγιά σου εκεί, τι μπαγιά σου εκεί.

0: λαχέμ αμίγος λίτας έτοιμα χωτένετ. Εν λαχέμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.